0: ζωβολίνες άνομων. Είμαι ο Θεός μόνστον. Ατομάνων των φρύχων. Δια άλτρη φωτμή.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.